0: μπαϊκά μου.
1: Πρόεδρο FM.
2: Τεμέν τερμπαϊκά μου.
3: Πρόεδρο FM.
1: Τεμέν τερμπαϊκά
3: μου. Τεμέν τερμπαϊκά μου.